0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

φως, έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπό σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ

0: αυτό το χέρι που το δρώ.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 1981, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Γιάκοβλεφ, συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που έγραψε στίχος ο Πυθαγόρας το 1954, με τον τίτλο «Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι». Το 2009, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 ως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλήτη», «Το αδιέξοδο», «Δεν συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί στο δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα. Με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Sweet Greg» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη Εξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pixlax «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολεί». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

0: Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο Pixel Axe, μετά το Man of Seduce, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν Pixel Axe. Το 18 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας, ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρικλία Ρούπακα. Το 18 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμον ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπούδαια ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Με ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Κάπου ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος Καλυμιώτικου Σπογκαλιευτικού, το 1970 στις 13 Οκτωβρίου, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του, και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον τον περίφημο Τυρλαντά. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έκκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21 Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορεί τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον εμβληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό Ρέκβιεμ για το μέλλον και τη μοναδική Σκάτζα.

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Πονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινίστικης, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

αγαπήσαμε, καρδιά μου, κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: δυνατά.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης.
4: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
3: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι αδιέξοδο, λένε όλοι οι υπολογισμοί. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι τίποτα άλλο παρά μόνο πόνος.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά. Κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Δυσκονισμένη

Πάνω απ' τα αστέρια η σιωπή μετρά αιώνες. Σπάνει κομίτες και σκορπάνες στις ταράτσες. Πάλι μετράω στο ταβάνι τους χειμώνες. Και τα τσιγάρα μου στα δάχτυλα αντάρτες. Μα κάπου κάπου το φεγγάρι μιλάει.

Γλιστεράζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω μες στα μάτια σου τα άδεια και εσύ ξηρά

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

σκότανα και ξένες βασκανιές. Και μόνον λένε τις μάγισσες πως άφησες

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβει το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 1981, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Γιάκοβλεφ, συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που έγραψε στίχος ο Πυθαγόρας το 1954, με τον τίτλο «Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι». Το 2009, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 έως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλίτη», «Το αδιέξοδο», «Δεν συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί το δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα. Με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα, σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Σουί Γκρέκ» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη Εξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pixlax «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολή». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

0: Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο pixel acts, μετά το Man of Seduce, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν pixel acts. Το 12 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας, ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρικλία Ρούπακα. Το 12 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπουδαία ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Με ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Κάπου ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος καλυμιώτικου σπογκαλιευτικού, το 1970 στις 13 Οκτωβρίου, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον τον περίφημο Τυρλαντά. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στίχουργών Ελλάδος με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έκκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21η Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Χατζητάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον εμβληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό «Ρέκβιεμ για το μέλλον» και τη μοναδική «Σκάτζα».

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Πονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινίστικης, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: να μην.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκα να πω.

χάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα. Πείτε μου επιτέλους τι δείχνουν τα ρολόγια. Πείτε το επιτέλους και σε μένα.

Μάτα σταγόνες της βροχής, ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία, εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

0: σχολιγωστό. Εσένα να προσμιανώ.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης.
4: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
3: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

επιβάτες του χρόνου χρωστάω δυο λέξεις. Να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά, και εσύ αστέρι μου βάσταγερά

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: σαν χώρο.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Είμαι η Ελένη Σημακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Αν κανείς ψωνίσει τον Αντρέα, ακριβά πληρώνει την παρέα. Λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί, ξέρει αυτός την τεχνική, λέει. Ει μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου.

στην αρρώστια κόλλησε η Βέρα. Πυρετός τυλιώνει όλη μέρα. Κι όταν πια χάνει την αντοχή της, σκύβει και κάνει την προσευχή της, λέει:

Ο Ηλίας θέλει να πετάξει. Είναι γέρος από τα 16. Με τσιγάρα, σκόνες, χάπια και με τη ζωή του σάπια, λέει. Έι μωρό μου, άκου την κραυγή του τρόμου.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Η νύχτα σήκωσε νοτιά.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: Εδώ είστε, φίλοι και φίλες. Ακούτε και βλέπετε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Όλα ζωντανά με ήχο και εικόνα. Μας ακούτε στο radio.pavlaparis.gr, στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στο Facebook μας βλέπετε με εικόνα. Εδώ λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε, τι λέτε, ξεκινάμε ρε παιδί μου, άλλαξε πλάνο, εγώ όμως λείπω, τάκ, και εμφανίζομαι κι εγώ. Εδώ, Σανό TV, είναι και η Σανό TV, γιατί μας ταΐζουν Σανό, παιδί μου, χαμός γίνεται. Έχουν βγει οι Σανομάχοι και μας ταΐζουν πολύ Σανό. Αλλά σήμερα τι είναι, πάμε να ξεκινήσουμε τι είναι σήμερα.
1: Τρίτη και 13, η Αθία Αποφράστων Αποφράδων. Παναγία μου!
2: Παιδιά, σιγά,

Λοιπόν, είναι τη Τρίτη και 13. Εντάξει, άλλοι είναι. Άλλοι είναι έτσι σαν εμάς. Κατάλαβες, έχουν και το την κουδούνα. Άλλοι εκείνο, άλλοι τ' άλλο. Αλλά. Πώς το λένε. Θα περάσει και αυτή η μέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εορταστική ημέρα της Νουδούλας. 52 χρόνια γιορτάσαν. Τους τα αφιερώνουμε και θα έχουμε και φωτογραφίες. Δώσε το τραγούδι και πάμε.

0: Toyo,
1: kata lewiesz Toyo. Να, και πάμε τώρα έτσι, μια φωτογραφία από τον τυχαίο φοιτητή της Τατιάνας. Ο τυχαίος φοιτητής, θυμάστε, κόπηκε η Τατιάνα, γι' αυτό... όχι ρε παιδιά, κάτσε, πάμε άλλη φωτογραφία, έτσι. Να και ο Πατούλης, θα έλειπε ο Πατούλης, νουδού είναι αυτή. Ναι, κοίτα, καμαρώνει. Τρεις και ο Κούκος ήταν. Είχαν εκεί, τώρα έχω μπερδευτεί, ποιο είναι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Δαυλός, είναι το άλλο που κάναν, τι είναι. Δεν μας έχουν πει. Πάμε λίγο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Βλέπετε εδώ, ναι, και η Άννα Μαρία, αυτή εξαίρετη, πώς το λένε, χαμός. Ήταν κι άλλοι, θα βάλουμε σιγά σιγά και πάμε να δούμε κι άλλον έναν, έλα. Και αυτός φανατικός, αυτός, έφυγε αυτός και ρήμαξε η Νέα Δημοκρατία, έχουν καβαλήσει το καλάμι. Άλλη μία φωτογραφία πριν ξαναβάλουμε το τραγούδι για να δείτε εδώ. Έτσι, 52 χρόνια νουδούλα. Βάλε παιδί μου το, έλα.

0: Κατάλαβες, happy birthday Νουδούλα. Έχουμε και κάτι άλλο, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Πώς θα ήταν έτσι. Έλα, δώσε.
1: Τι μου λες, ρε κουβέζα.
0: Να σου πω, παιδί μου.
1: Εσύ είσαι του κόμματος.
0: Του
1: και
0: κόμματος.
1: Με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
0: Εγώ είμαι του κόμματος.
1: Ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι. Φυσικά είμαι. Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι.
0: Από τσιρικάκι.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε κουβέζα?
0: Τι να κάνω.
1: Ως, λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις.
0: Πώς τα βολεύω.
1: Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
2: Ποιο. Ρωτάει αν. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Εμείς σκοτώνουμε για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζε.
0: Κάτι Γκρούεζες υπάρχουν στην Ουδούλα. Υπάρχουν έτσι κάτι αντίστοιχοι σαν τον Γκρούεζε αυτόν. Γιατί στην αρχή ποιος ήταν?
3: Ήταν ο πατέρας.
4: Νέα Δημοκρατία. Είμαστε μια ομάδα με διάφορους ανθρώπους που σε μερικά θέματα έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις.
0: Έχουν.
3: Μετά ακολούθησε η κόρη.
5: Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν ήμουν, δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ.
3: Ύστερα ο γιος. Και τώρα ήρθε η ώρα του εγγονού.
6: Ζητώ από όλους τους πατριώτες μου να με στηρίξουν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Στις επόμενες εβδομάδες σκοπεύω να πάω χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα.
3: Οικογένεια Μητσοτάκη. 60 χρόνια ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για το γέλιο που μας χαρίζετε. Πού είσαι, Αντρέα, να δεις και εσύ μύτη ή αλλιώς, να δεις πώς Κάτσε ρε παιδί μου, άλλη σημαία κρατάει ο Φλωρίδης, άλλοι έχουν στα ποτήρια, άλλο έχουν πίσω, ξεχασμένες, ό,τι μείνανε, φαίνεται ό,τι μείνανε. Και κάτσε να τους βάλουμε και το τραγουδάκι, τραγουδάκι κύριε, έλα, έλα εδώ.

0: Happy birthday, Noodle. Vas tú. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Περισσότεροι στα γενέθλια εκεί της Νουδούλας ήταν, πώς το λένε, Πασόκι, παρά, πώς το λένε, Νουδού. Είχαμε τρανταχτές και φανταστικές, τέτοιο, πώς το λένε, απουσίες. Περίμενε μισό λεπτό, τι θέλεις εσύ, για πες.
1: Τι έλα. Γίνεται ρε.
0: Τι φωνάζεις.
1: Ακόμα αυτός ο καφέ.
0: Περίμενε, πέτε βιάζονται μερικοί. Σιγά παιδί μου, μη βιάζεσαι. Πάμε να δούμε έτσι. Ωχ, Παναγία μου. Έλα, δώσ' το.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό.
0: Ποιο?
2: Ήρθα εδώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής.
0: Μάλιστα, και τι συνέβη.
2: Και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά.
0: Και φυσικά.
2: Ποπάι για να παίρνει δύναμη, τι τρώει.
0: Τι τρώει.
2: Σπανάκι.
0: Καλά, άμα λεγόσουν ταραμάς, τι θα γινόταν. Αχ, ρε, εσύ, τι είναι αυτή, ρε, παιδί μου. Δώσ' του.

0: Κατάλαβε, σπανάκι. Λέει, τρώει σπανάκι, ποπάει αυτό. Δηλαδή, άμα λεγόσουν ταραμά, τι θα έλεγε. Τα δικά σου. Έλα, για να πάμε λίγο, δώσε λίγο. Τι, κόλλησε. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13, δώσε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα, πάμε, πάμε. Έλα, τι θα γινόταν, έλα, δώσε. Έτσι πας στο πρατήριο.
1: Καλημέρα κύριε μου. Καλώς ορίσατε στο πρατήριο μας.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Deposité de Chypre.
2: Καλημέρα.
1: Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε?
2: Θέλω 20 ευρώ πετρέλαιο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αμέσως. Καταρχάς, ευχόμαστε να είχατε ένα τέλειο ταξίδι και να απολαύσατε τη διαδρομή σας.
2: Τώρα, μην πού το κάνει, Μακλίν, πού ήταν, τζιόν πού το πάρεις.
1: Είπα να φάνω έτσι λίγο gentleman, κύριε μου. Θέλετε να σας πω και τις υπόλοιπες προσφορές της εταιρείας μας. Έχουμε ορατή βαρελίσια 95 οκτανίων βενζίνη, πεπαλαιωμένη σε βαρέλια ξύλινα κατευθείαν από τα στενά του ορμού. Έχουμε diesel, Euro diesel με ultra boost κίνηση.
2: Μωρέ κουμπάρε, 20 ευρώ πετρέλαιο να πάω έσω μου. Και γεύση γνώσια μου, ήταν καμό.
1: Αμέσως, κύριε μου, απολαύστε λίγο τη διαδικασία. Είναι σαν τελετουργικό. Παίρνουμε το σταγονόμετρο. Τη βαρελίσια μας, τη βενζίνη κατευθείαν από τα στενά του ορμούς. Τη βλέπετε που στάζει?
2: Ναι,
0: στάζει.
1: Έχω βάλει 13 νομίζω σταγόνες, έτσι.
2: Ναι.
1: Σκουπίζουμε προσεκτικά να μην χυθεί άλλο έξω και την τοποθετούμε στο λετάνκι. Τάνκι, ξυσίλα. Αφού τελειώσουμε με τον ανεφοδιασμό, πρέπει να πληγωθούμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα βάλε μου 20 ευρώ. Ένα ταράξε. Ένα ταράξε. Εγώ μάρω δείχτης. Χαλμένος.
1: Πάντα με το χιούμορ, εσείς οι Κύπροι, δεν είναι το αυτοκίνητο, φίλε μου, είναι η βενζίνη.
2: Να μόσχε.
1: Δεν θέλω να το αναλύσουμε τώρα και εγώ υπάλληλος είμαι εδώ, εξυπηρετώ το κόσμο. Οπότε, αν θέλετε να ταράξει λίγο ο δείχτης σας, πρέπει να πληρώσετε τουλάχιστον 50 ευρώ 100 να πάει μέχρι τη μέση και από εκεί και πέρα κερδίζετε και την προσφορά της αρωματοθεραπείας.
2: Ωμπάρε, τώρα λέει το δίμεση που βάζει τον πετρελό, με περνέσω.
1: Το πολύ πολύ να πάτε μέχρι το σπίτι, αλλά αύριο στη δουλειά θα πάτε. Θέλετε με 100 ευρώ να έχετε και αρωματοθεραπεία?
2: Ναι, αρωματοθεραπεία.
1: Μπορείτε να την μυρίσετε.
2: Πάνε να πω κάτι. Σιγά, όλα να με κάνει ποντό.
1: Κανονικά τώρα αυτό που έσταξε πάνω σας είναι free of charge. Έπρεπε να το χρεώσω, αλλά επειδή εγώ το σχολούσα.
0: Ναι, να το χρεώσω, θα σας το χρεώσω.
1: Να το χρεώσω στη διαδικασία.
2: Κάμετε τα πρατήρια από όντας και τώρα.
1: Σας παρακαλώ, εγώ σας παρακαλώ.
0: Είδες, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Οι τύποι, μπράβο, έτσι, χιούμορ, γιατί... Ουφ, θα χαζέψουμε με αυτούς. Έλα, δώσε την κάρουν.
3: 3, 2, 1, λία, ρίχτω.
4: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
5: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
6: Ψυχώ, σταμάτα γιατί θα προβώσω ομότητες.
5: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες, καμαρός αφεντικό.
4: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζομένους.
5: Εγώ το αφεντικό μου, κύριε Μανώλη, τα αγαπάω, το εκτιμάω και το σέβομαι. Αλλά και τέτοιο γομάρι θα ξανάδω στη ζωή μου, σας το λέω.
4: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
5: Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
6: Τι λέω,
5: θα τσεκανά και θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
6: Ζήκο, θα σε βαρέσω.
5: Τι να με βαρέσει, ρε, στο λέει ο Ζήκο, θα το έξει που την υποψία σου.
7: Επιτέλους κάποιος τα είπε.
8: Κάποιος είναι οι εργοδότες.
9: Και κάποιος είπε την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς θα έχουν ακουστεί για άλλα παρόμοια.
8: Όχι, μέχρι εδώ ήταν.
9: Ελληνικά η αλήθεια είναι ότι εγώ πρώτη φορά τα ακούω.
8: Τι θα πει πρώτη φορά τα ακούς? Εκτός από τα εργατικά ατυχήματα έχουμε και τα εργοδοτικά ατυχήματα. Ναι, αυτά κανένα δεν τόλμησε ποτέ να τα πει.
9: Πάντως αυτό με το Ζήκο, όντως μάλλον μήπως έχει κάνει.
0: Ποτέ κανένα. Και κοίτα εδώ τι κάνει η κυρία. Έλα, ο σύζυγός της κάνει κάτι δουλειά. 45 χιλιάρια, εντάξει. Εντάξει, μωρέ, Λεωνόρα, σιγά. Σιγά, μωρέ, σιγά, μωρέ. 45 χιλιάρικα. Πάμε!

0: τίποτα, παιδί μου, τίποτα. Ψεύτικο όλα. Είναι σαν να παθαίνουμε ένα τέτοιο, κοίτα, σαν αυτό, να.
1: Και τι πάρες? Γιατί σκέφτηκες να μην έρθεις? Ε, τώρα γιατί πάρεσες? Για να μην σκεφτείς αυτό που σκεφτόσουν.
0: Ναι.
2: Εμένα γιατί με έβαλες?
1: Γιατί σκέφτηκες αυτό που σκέφτηκε αυτός.
0: Κατάλαβες, γι' αυτό. Α, παιδί μου. Ουφ, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι. Κατάλαβες, σκέφτεσαι, χαλάρε. Είναι ωραία η ζωή. Κάτσε να φύγει εδώ. Έλα ρε, Λεωνόρα, τα 45 χιλιάρικα. Εντάξει, παιδί μου. Τίποτα, έλα, πάμε. Πρωθυπουργός, έλα. Χαμός, χαμός. Χαμός, χαμός, παιδιά, χαμός, χαμός. Για να μην λένε μερικοί, δεν δείχνουμε και τον πρωθυπουργό. Ντροπή, ντροπή, πρέπει να δείχνουμε και τον πρωθυπουργό. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε, δώσε. Δώσε, παιδί μου, δώσε, παιδί μου. Έλα, τελείωσε. Κοίτα. Έχουμε όλους τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, μας λένε την παρόφα τους, και τους βουλευτές, τις νουδούλες. Έρχεται και ο άλλος, ο Άρης. Αχ, Άρη, πες και εσύ την παρούφα σου.
3: Όσο μπορείτε,
4: σβήστε τα φώτα.
3: Σβήστε τα φώτα, μην τα αφήνεις έτσι.
5: Ναι,
3: μην,
5: αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
3: Μην το κάνεις αχούρι, δηλαδή.
0: Μην το κάνεις αχούρι, μην το τέτοιο. Μην το κάνεις. Κάποιος άλλος έλεγε, το πήρε από εκείνο, κατάλαβες. Αχ, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε, παιδί μου. Γεια, έλα, για πες. Τι γίνεται στα καπί, κοίτα, τι ηλικίες παίρνουν στα καπί.
6: Ερώτηση του εκατομμυριούχου. Πόσο χρονών σε παίρνουν τα καπί, ξέρεις?
0: Πόσο?
6: Περίμενε, αυτή είναι η ερώτηση των 100.000.
0: Για πες.
6: Βρήκα ένα καπί και κάνει κάτι εκδρομές καταπληκτικές.
0: Να πάμε γρήγορα.
6: Άκου τώρα, ζήλεψα. Σοβαρό είναι αυτό. Ναι. Είναι αληθινό αυτό που σας λέω. Και παίρνω τηλέφωνο και λέω: γεια σας, πώς μπορώ να έρθω?
0: Ναι, πες.
6: Μου λέει: λέω, γιατί μαθαίνω, πάτε από εδώ, πάτε από εκεί, κάτι εξωτερικά, κάτι έτσι. Κατάλαβα, θέλω να έρθω, ναι. Στο αγαπή. Μου λέει: πόσο χρόνο είστε? Λέω: 52. Δεν μπορείτε. Πρέπει να είσαστε. 60 λένε εδώ. Πείτε.
4: 70.
6: 70 λες εσύ.
4: 65.
6: 57.
4: Ω, τι το πες αυτό, Γρηγόρη.
6: Μπορείς να πας εκδρομή?
4: Από του χρόνου μπορεί. Γρηγόρη, τι μαχαιριά είναι αυτή.
6: Τυχερέ, τυχερέ μου, Ρέντο.
0: Τυχερέ, τυχερέ κι εσύ. Έλα, πάμε, δώσε, για πες. Έλα, αφού και ο Κωστάκης λέει, γιατί και η γυναίκα του και αυτό.
7: Αζωνία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
8: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
0: Τι εννοείς τούμπανο και εμείς κρυφό? Τι εννοείς, Κωστάκη, δεν μας τα εξηγείς καλά. Για πες ξανά.
7: Αζωνία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
8: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
0: Κάτι θα ξέρει ο Κωστάκης, κάτι θα ξέρει, κάτι εκείνο, κάτι τ' άλλο. Όταν ζυγίζομαι, κοίτα, κάνω πριν, ένα βήμα πριν, έτσι.
9: Ζυγίστηκες?
0: Ναι.
10: Ναι.
9: Πόσο είσαι?
10: Στο κρακ κατέβηκα.
0: Στο κρακ, κατάλαβες. Μην πάθουμε και τίποτα. Κατάλαβες, πάθηκε η ζυγαριά κάτι. Ναι. Έλα, έλα. Για δώσε. Πάμε. Δώσε πάλι ένα τραγούδι, γιατί και εμείς είμαστε υπέρ των εργαζομένων, κυρία Μελέτη.

0: Το κοιτάω. Και τι βλέπω?
1: Δεν έχει χρήματα και υποχρεώσεις τρέχουν.
0: Και τι κάνω?
1: Στην αφραγγεία έχω πάθει εθισμό.
0: Έχω πάθει.
1: Ζήτω από φίλους αλλά ούτε αυτοί δεν έχουν.
0: Ποιος να έχουν? Αφού δεν έχω εγώ δεν έχουν και άλλοι. Όλοι γίνεται. Αχ παιδί μου, έλα να δούμε τι κάνει εκεί στο νομό μας. Έλα, έλα και αυτή. Τι γίνεται παιδί μου? Έτσι βγαίνεις κυρία μου. Ενέσεις μπότοξ, κοίτα, ψήφω και κανονικά. Αχ Παναγιά μου, έλα δώσε.

0: Κατάλαβες, αχ τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Αχ παιδιά, τι βλέπετε και ακούτε, τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Για πάμε να δούμε και αυτό. Έλα, δώσε.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να μαζί να τρώω το κεμπάπ από τον πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
2: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
1: Από τον παραδείγμα.
0: Πυρός. Πώς λέμε, ε? Γεια, κάτσε, έτσι παθαίνουμε κύριε Άδωνη.
3: Δεν μου λες από πίεση πώς πας.
0: Πώς πας?
4: Λίγα πράγματα.
3: Από αθρητικά?
4: Λίγα πράγματα.
3: Από ζάχαρο πώς πας?
4: Α, λίγα πράγματα.
3: Α, δηλαδή είσαι λυκόπουλο που λέει.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ράδιο Μπάχαλο σατυρική εκπομπή, καλύτερο από σένα, Σταύρος Κουτσούλης, στίχη και μουσική, ένα εξαιρετικό τραγούδι, με νόημα, ακούστε το, ψάξτε το. Λοιπόν, πάμε στα γενικά.
1: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξω με το τάξη.
2: Εντάξει, φτάνει για το μήνα.
3: Πού να φτάνει, πού να φτάνει. Μετράμε όλα, έχουμε περικόψει από όλα. Πριν από αυτά τα έχουμε μειώσει. Κάτι πρέπει να κάνει όμως η κυβέρνηση.
0: Κατάλαβες, ο ίδιος. Θα τα φτιάξω με το τάξη, αλλά μετά δεν του φτάνουν. Αχ, τι να πεις. Ήταν στην αρχή, ρε παιδί μου, στην αρχή, κατάλαβες, και μετά τον ξαναρωτούσαν μέχρι να καταλάβουν τι και πώς. Και όταν κατάλαβε ότι υπάρχει ακρίβεια και δεν είσαι κομματόσκυλο, ρε παιδί μου, άμα είσαι κομματόσκυλο βλέπεις τη ζωή αλλιώς, κατάλαβες. Τι βλέπεις με μίζες, τι βλέπεις με απευθείες αναθέσεις και πώς το λένε. Είσαι λίγο αλλιώς, κατάλαβες. Δεν έχεις πρόβλημα, γιατί όταν έχεις απευθείες αναθέσεις, όταν έχεις τους κολλητούς να σου δίνουν 2 χιλιάρικα, 45, όλο αυτό, σίγουρα δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα, γιατί οι φίλοι, πώς το λένε, φαίνεται στα δύσκολα, ε. Λες να γίνει και αυτό. Έλα, δώσε παιδί μου.

0: Τζατζικάκι, τζατζικάκι. Κάτσε λίγο ελαφρύ τέτοια ώρα. Λίγο κάτι ελαφρύ.
1: Αυτό το έργο πρέπει να το δώσεις στους Εγγλέζους. Θα μας δώσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα πίσω. Εδώ μιλάμε για έργο τέχνης, κυρία μου.
0: Κυρία μου,
1: ναι. Καλά σκάρα να το τρώει για να δεις καλά το πορτρέτο.
0: Ωπα, ναι, τι ήταν αυτό. Ωπα.
1: Αυτό το έργο πρέπει να το δώσει στους Εγγλέζους. Θα μας δώσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα
0: πίσω.
1: Εδώ μιλάμε για έργο τέχνης, κυρία μου. Και καλά σκάργα χοντρό για να δεις καλά το πορτρέτο.
0: Τι είναι αυτό ρε παιδί. Έλα, τι λέει αυτός πάλι. Έλα, Άρη μου.
2: Όσο μπορείτε,
3: σβήστε τα φώτα.
2: Σβήστε τα φώτα. Μην τα πίνεις έτσι.
4: Ναι, αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
2: Σαχούρι, δηλαδή.
0: Μην το κάνεις.

0: ξεχούρε, κατάλαβες. Για να ακούσουμε κάτι, τι γίνεται. Κάτσε, κάτσε, περίμενε, περίμενε. Μισό λεπτό, έλα, τι ακούγεται, κάτι ακούγεται.
1: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του Πολυγιάννου τη συχνότητα.
2: Πάλι θα βγει, γίνω παφότητα. Στουπί από το μεσημέρι στα Τσίπουρα.
1: Στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εκκρεμότητα σαν πόρτα ανοιχτή.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Εντάξει, μην είναι τέτοιο. Και πώς θα είναι, έλα.

θα πηγαίνει με τα πόδια. Γιατί ρε παιδί μου, τι είναι. Ναι, να πηγαίνει, να πηγαίνει. Είναι καλό, καλό, καλό, καλό. Πού πάμε, κοίτα πώς θα ήταν την άλλη φορά. Είπαμε στα αρχεία κάποια τραγούδια. Πώς θα ήταν, για πάμε, έλα, δώσε και αυτό, πάμε.

0: Και τώρα βες. Ωραία, ωραία θα ήταν. Έλα, Λευτέρη, για βγες. Έλα κι εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λευτέρη.
1: Σε λίγες μέρες ξεκινάμε το καινούργιο σχήμα και πρέπει να είμαστε σε φόρμα. Αρχίσαμε προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Εύχομαι σε όλους σας.
0: Ναι.
1: Λίγο καιρός βροχερός.
0: Βροχερός.
1: Αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Θα τα καταφέρουμε.
1: Σε λίγες μέρες ξεκινάω μαζί με τον Πάνο το Κιάμο. Δυνατή Πειραιώς.
0: Μάλιστα.
1: Σας περιμένω όλους να βασανιστούμε, να περάσουμε όμορφα, να περάσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά.
0: Τα παλιά.
1: Να αγαπηθούμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Σε λίγες μέρες το σχήμα της χρονιάς, το διασκεδαστήριο της Αθήνας,
0: ναι.
1: Ακτή Πειραιώς. Σας περιμένουμε. Πάνος Κιάμος, Λευτέρης Πανταζής, Λευτέρης Πανταζής, Πάνος Κιάμος.
0: Βασανιστείτε, μυστήρια πλάσματα. Βασανιστείτε. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, Αχ, τι έπαθε και ο τέτοιος, έλα. Είδατε τι έπαθε. Συνελήφθη, λέει, ο Φίλιππος Καμπούρης. Εντάξει, μωρέ, κι εσύ. Σαν να το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, για πάμε, τι λέει.
2: Την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
3: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα, ναι. Πότε βάλαμε τον Γκαντεμόσαυρο, βάλαμε το... Πού, μην βάλουμε τίποτα και πέφτουν τα φώτα. Για πες κι εσύ.
4: Και μόνο που μας έχεις χαρίσει, Μίστερ Μπούτιας, η κραυγή, μύδια, versus ντούβλη, εθνικό στάρ, λιποθυμία και τις τιτανομαχίες των, και να είσαι ένοχος, ρε φίλε, πρέπει να σου δοθεί χάρη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά σου στον ελληνικό πολιτισμό και την παιδεία.
0: Άλλο αυτό να πάρει να
4: έβγε.
0: Άλλο να πάρει μια κουδούνα. Περίμενε και εσύ, συγκεντρώσου λίγο, παιδί μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ως τέτοιο, να πάρει την κουδούνα, κατάλαβες. Αυτό θα είναι για αυτούς που θα κάνουν, πώς το λένε, πατατιές, χαζαμάρες και θα κλέβουν κουδούνα για να μπουν στην μπουζού εκεί, στη φυλακή. Άλλο εκείνο, άλλο το άλλο. Μην μπερδεύεσαι, φίλε μου. Τα τέτοια, αν πήρε τα χρήματα, να τα επιστρέψει. Όπως και αυτός και οι άλλοι, έτσι, άντε.
4: Ρε Φίλιππε Καμπούρη, και μόνο που μας έχεις χαρίσει, Μίστερ Μπούτια.
0: Εντάξει, μας έχει χαρίσει, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
4: Μύδια versus ντούβλη, εθνικό στάρ, λιποθυμία και τις τιτανομαχίες των, και να είσαι ένοχος, ρε φίλε, πρέπει να σου δοθεί χάρη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά σου στον ελληνικό πολιτισμό και την παιδεία. Έβγε.
0: Έβγε, όχι έβγε. Όχι, έβγε, εντάξει, μην τα μπερδέψουμε. Δηλαδή και η Άννα Μαρία που ήταν στο 3-2-1 και μας χάριζε ωραίες στιγμές. Δηλαδή τα ποστάρι, πώς έπαιρνε κάτι χρήματα, τι θα πούμε. Γύρισε τα πίσω, Ελεονόρα. Πάμε να βάλουμε σήμα πριν βάλουμε τέτοιο, γιατί γιορτάζουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε, δώσε το σήμα τους.
5: Happy

0: Τούλιο.
1: Κατάλαβες, πάμε να δούμε. Είχαμε μεταγραφές καλές. Πού ντός το χάσαμε, έλα ρε, τις μεταγραφείς στο κάγκελο. Κατάλαβες, έλα δώσε, τι γίνεται εκεί στη Βουλγαρία, για.
2: Όσο μου λείπεις
1: στη αγκαλιά σου,
2: όπως την καλοκαίρια με κόβουν

0: Та беше...
1: Страхотно пееш гръцко.
0: О, да!
1: Може да направиш кариера като грък изпълнител.
2: Да! Дене έχουμε καταλάβει τίποτα, αλλά δεν πέρασε. Πάμε εδώ σε κάτι.
3: Έλα. Συνήθω, λοιπόν.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτός που προκάλεσα το κοινό αίσθημα και πράγματι παρεμήνευσαν γιατί ήταν κακή η διατύπωσή μου, σε αυτού ζητάω συγγνώμη, γιατί προφανέστατα και
2: δεν... Να την ξεχάσουμε την κυρία. Κάτσε, μισό, πάμε. Έλα, δώσε πραγματικότητα, έλα, πάμε.
5: Λευτέρη, τι κάνεις?
2: Τι θα κάνω?
5: Είμαι τις συμφωνικές.
6: Τις συμφωνικές είσαι?
5: Ναι.
2: Τις συμφωνικές.
6: Μα δεξιός δεν ήσουν τώρα γίνεσαι κλαδική.
5: Περί όπου φυσάει ο άνεμος.
6: Όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι. Το παίζει
2: μισό τάκι. Όπου φυσάει ο άνεμος.
6: Μπράβο, Μύτο. Μπράβο.
2: Όπου φυσάει άνεμος. Έτσι και οι Πασόκοι πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία φεύγει, πάει στο Πασόκ. Πάει εκεί, πάει εδώ, πάει πιο πέρα. Όπου φυσάει άνεμος. Το έχετε καταλάβει? Όπου φυσάει ο άνεμος.
5: Τι κάνεις?
6: Δεν είναι τόπος από εδώ.
5: Είμαι τις συμφωνικές.
6: Τις συμφωνικές είσαι?
5: Ναι.
6: Μα δεξιός δεν ήσουν τώρα γίνεσαι κλαδική.
5: Ξέρει όπου φυσάει ο άνεμος.
6: Όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι. Το παίζει Μητσοτάκης δηλαδή.
5: Ναι, ναι.
6: Μπράβο, Μύτο. Μπράβο.
2: Όπου φυσάει ο άνεμος, παιδί μου, το λέει και το τραγούδι. Συγκεντρώσου λίγο. Κατάλαβες? Πάμε. Μπλέξαμε τα μπούτια μας. Μπλέξαμε καταστάσεις. Δεν ξέρεις ποιος είναι, τι είναι, τι. Αυτοί, τι κάνουν? Έχουν δυο σημαίες. Μία του κόμματος που είναι και μία του κόμματος που έρχεται ή του επόμενου, κατάλαβες, ξέρουν αυτοί, είναι αυτοί.
7: Κουράστηκα μόρια.
2: Κουράστηκα.

Όπου φυσάει ο άνεμος, έχουμε πει. Καταλαβες, κατάλαβα να λέω. Εσύ κάτσε, συγκεντρώσου εκεί, κάτσε και στον καναπέ σου και βρήσε. Αυτοί έχουν βρει το μαγικό τρόπο, όπως ο τυχαίος φοιτητής, και ποτέ τους δεν δούλεψαν. Κάπως τους βρήκε κάποιος, τους ανακάλυψε κάποιος. Και ήταν, πώς ήταν ρε παιδί, πώς ανακαλύπτουν τους ποδοσφαιριστές στα 14 και λένε ήταν ένα εξαιρετικό ταλέντο. Κάπως έτσι τους ανακαλύπτουν και αυτούς και τους και κάνουν την πορεία που θέλουν. Καταλαβες. Συγκεντρώσου παιδί μου. Ουι, έλα.

Το κατάλαβες. Απόδειξη. Ας δείξουμε κι εμείς μία απόδειξη. Μόνο Κυρανάκης θα δείχνει. Κύριε Κυρανάκη, Κωστάκη, κύριε Κυρανάκη, πού είσαι? Θα βάλεις καμιά φορά βενζίνη ή δεν βάζεις βενζίνη? Δεν έχεις τα 10 ευρώ για να βάλεις βενζίνη που έλεγε και ο βουλευτής σου? Για πες μας. Θα αποκαλύψεις κάποια απόδειξη. Πέρασαν αρκετά χρόνια, έτσι? Έχει περάσει 7 χρόνια. 2019. Κορτσάρισες την απόδειξή σου για να μας πεις πού πάνε τα χρήματα, όντως, πού πάνε οι φόροι, οι δασμοί, η αξία του καυσίμου, έτσι. Τι πληρώνουμε και τι βάζουμε τελικά στο τεπόζιτο. Τι βάλαμε, κύριε Κυρανάκη, θα μας πεις? Τι έχουμε βάλει στην απόδειξη αυτή? Βάλαμε βενζίνη? Ε? Βάλαμε, είδες? Πάει και άλλο τραγούδι. Τι βάλαμε, παιδί μου? Έχουμε βάλει, θα βγεις να μας πεις τι γίνεται με αυτήν την απόδειξη? Θα βάλεις μια απόδειξη? Ή είπες την παρούφα σου τότε το 19 για να πεις ότι πού πάνε τα λεφτά? Τώρα πού πάνε τα λεφτά? Πού πάνε τα λεφτά θα μας πεις? Έχεις το στένωση να μας πεις πού πάνε τα λεφτά? Χωρίς ήχο να τη βάλουμε την απόδειξη. Κύριε Κυρανάκη, αφιερωμένο είναι. Όχι, δεν μας κλέβουν, μας λαιλατούν. 35,74 η βενζινούλα, 38,85 η φόρη και η δασμή. Πού πάνε, κύριε Κυρανάκη, θα μας πεις? Ή ψάχνεσαι κι εσύ? Είπαμε τότε την παρούφα μας. Ας πάμε σε έναν άλλον που έλεγε διάφορα. Έλα, δώσ' του και αυτού νου.

0: Κατάλαβες, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συμμορία, το γαλάζιο σύστημα εξουσίας. Εφημερίδα Τα Νέα, 25 Σεπτεμβρίου 2006, 20 χρόνια περίπου πριν, 20 χρόνια. Χαίρομαι που δεν είμαι πια με αυτούς που έφυγαν από το Πασόκ. Τι είναι, παιδί μου, δεν το περίμενα. Αυτό δεν το περίμενα να φύγει από το Πασόκ, δεν το περίμενα. Καλώς έκαναν και έφυγαν. Είναι και λίγο, πάω πίσω, μπαίνω μπρος, κατάλαβες, κρατάει και μια πισίνη, έτσι. Καλώς έκαναν και έφυγαν κόμμα, γιατί αποδείχτηκαν απλώς μικροί, έπρεπε να πεις, για το κόμμα, εγώ θα έλεγα τότε, μικροί για το κόμμα και όχι τυχοδιώκτες. Έτσι. Άρε Μιχάλη. Τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας φουρ. Για να δεις τι λένε. Η συμμορία τότε το 2006 κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και Κώστας Καραμαλής. Άρα είναι Νέα Δημοκρατία, είναι γαλάζιο σύστημα εξουσίας. Είναι Κώστας Καραμαλής, κατάλαβες, και όχι Νέα Δημοκρατία Κυριάκος Μητσοτάκης, κατάλαβες. Γι' αυτό αυτός πήγε σε άλλους. Δεν πήγε σε εκείνη τη Νέα Δημοκρατία που ήταν οι άλλοι, πήγε στην άλλη που ήταν οι άλλοι, κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πει το άλλο. Στα 10 χρόνια ξεχνάς και αυτά που είπες, έτσι. Άρε Μιχάλη, άρε Μιχάλη. Μπράβο ρε Μιχάλη. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Ανδρέα. Λογικά, ναι, εντάξει βρε παιδί μου και εσύ τώρα σιγά. Έλα, τι φωνάζεις πάλι εσύ.
1: Τι
0: θες ρε.
1: Ακόμα αυτός ο καφέ.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, δεν έχουμε τον μπρίκι. Δεν πήραμε τον μπρίκι και το ρεύμα είναι, το κλείσαμε, κατάλαβες. Συγκεντρώσου λίγο. Συγκεντρώσου παιδί μου. Ξεχάσαμε τον μπρίκι. Κατάλαβες. Είδε το, κατάλαβες αυτό. Ρε παιδί μου, τι τραβάμε με αυτούς εκεί. Φωνάζει, τι φωνάζει. Πάμε να ακούσουμε ηχητικό, έλα.
2: Είμαι περήφανη που ανήκω σε αυτή την παράταξη. Μια κεντροδεξιά παράταξη.
0: Μάλιστα.
2: Που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη και στον πλανήτη. Είμαι περήφανη γιατί μετά από 30 χρόνια μάχημης δικηγορίας, με τη δική σας ψήφο, την εμπιστοσύνη, υπηρετώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους αγώνες της παράταξης και κυρίως τα συμφέροντα της πατρίδας.
0: Να σχολιάσουμε, να πούμε τίποτα για την κυρία. Αχ, Παναγιά μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Τι παράταξη, παιδί μου. Μια λαμογιά είναι αυτή η παράταξη.
3: Έχουμε μαζί μας ένα μαχητικό πάνελ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, νότιος τομέας, πρώην υπουργός, κυρία Βούλτεψη. Καλησπέρα, κυρία Βούλτεψη.
4: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
5: Πάμε να δούμε τον αγώνα!
3: Εσάς τι σας κατηγορούν, κυρία Βούλτεψη? Ότι ο Μητσοτάκης μας είπε θα πάρει μέτρα, καθυστέρησε. Και σας κατηγορεί όλη η αντιπολίτευση ότι το βλέπατε το έργο να έρχεται. Και εσείς καθυστερήσατε να ανακοινώσετε μέτρα.
4: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν θα
3: τα μέτρα τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα.
0: Περίμενε!
4: Και το λένε το σώμα επιθετικών. Όχι, δεν ζούμε.
6: Τι είπατε?
7: Όχι. Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
0: Πότε χάσαμε τη Λάρισα? Περίμενε, παιδί μου, πότε χάσαμε τη Λάρισα? Κάτσε, χάσαμε τη Λάρισα, λέει. Πότε χτυχάσαμε τη Λάρισα? Κάτσε να δούμε, γιατί χάσαμε τη Λάρισα. Η Λάρισα ακούει. Ένα κέντρο, ακούει και Λάρισα. Περίμενε μισό λεπτό, πάμε.
5: Πότε χάσαμε τη Λάρισα
0: και πότε χάσαμε τη Λάρισα.
4: Την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την
0: Αμερική. Πάμε τώρα στο 1800. Πάμε στο 1897. Καλά.
6: Τρελαδί ρε μαλάκα.
3: Ρε παιδιά, sorry, εγώ ρωτώ για την Τετάρτη.
4: Για την Τετάρτη με αφήνω, αλλά... Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
0: Λοιπόν, να πούμε για τη Λάρισα.
3: Έχουμε μαζί μας.
0: Να πούμε για τη Λάρισα, που τη χάσαμε παλιά, πολύ παλιά, κατάλαβες. Η Λάρισα ακούει, δεν χαθήκατε, εντάξει, παιδί μου, δεν χαθήκατε. Ήταν παλιά, κατάλαβες. Που δεν ήταν αυτό και ήταν το άλλο, έλα. Αχ, παιδί μου, βόλτεψη, έλα, πού είναι, να, θα βγει τέτοια, έλα. Έτσι. Δώσε, παιδί μου. Ρε, αυτοί θα μας τρελάνουν, ρε. Τη ρωτάς τι θα γίνει την Τετάρτη και σου λέει τι έγινε το 1897. Θα μας τρελάνουν. Θα αρχίσουμε, δεν θα πάρουμε ποτέ, αλλά θα μας τρελάνουν αυτοί. Ρε, χαλαρώστε. Χαλαρώστε, παιδιά. Αχ, Παναγιά μου. Πάει για
3: ένα μαχητικό πάνελ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
0: Σοφία Βούλτευση, βουλευτής της Νέας
3: Δημοκρατίας, νότιος τομέας.
0: Το παίρνει, είναι και ο Ποπάι. Πάμε
3: να δούμε τον αγώνα. Εσάς τι σας κατηγορούν, κυρία Βούλτευση? Ότι ο Μητσοτάκης μας είπε θα πάρει μέτρα, καθυστέρησε και σας κατηγορεί όλη η αντιπολίτευση ότι το βλέπατε το έργο να έρχεται και εσείς καθυστερήσατε να ανακοινώσετε μέτρα.
0: Όχι καθυστερήσαν, περίμενε. Δεν καθυστερήσαν, απλά κοιτούσαν. Κοίτα τι κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάν. Κοιτάνε έτσι, με απλά, έτσι κοιτάνε, όπως το λένε. Έρχεται όλη η καταστροφή, οτιδήποτε. Κάθονται έτσι και λένε, ναι, έρχεται, αλλά πώς έρχεται. Πρέπει να μιζαδόρουμε κάποιους, κατάλαβες, για να μιζαδόρουμε, κατάλαβες. Δίνουν λεφτά για να ρε παιδιά, τι τραβάμε. Έλα, πάμε, δώσε.
4: Για τις ακρίβειες όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων δεν θα τα.
3: Τα μέτρα τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα.
0: Περίμενε. Των προηγούμενων κυβερνήσεων. Κυρία μου, κυβερνάς 7 χρόνια. Έχεις ξεχάσει ή όχι? Αυτοί νομίζουν ότι κυβερνάνε άλλοι. Αυτοί ήρθαν ότι είναι τουρίστες. Με τα προγράμματα που κάνουν τον τουρισμό και τέτοιο, νομίζω ότι είναι τουρίστες εδώ. 7 χρόνια είσαστε κυβέρνηση ή το ξεχάσατε. Ή είναι, πώς το λένε, είναι άλλος και εμείς δεν είμαστε, αλλά είμαστε της απευθείας αναθέσης. Για πάμε να δούμε τι γίνεται.
6: Ετοιμή.
4: Κυρία Βούλτευση, το λένε
3: ζούμε
4: το σώμα τη
3: Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, δεν ζούμε.
7: Τι είπατε?
4: 26. Όχι, δεν ζούμε. Εγώ ζω.
6: Τώρα είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Εγώ ζω. Και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
3: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα που ανακοινώνουν.
6: Πότε χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
4: Μόλι την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την Αμερική.
6: Πάμε τώρα στο
3: 1800.
6: Δεν έχει τρελαθεί, ρε μαλακά.
3: Βρε παιδιά, sorry, εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
4: Άφησε με να μιλήσω.
3: Αφήνω, αλλά.
4: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
0: Χάσαμε τη Λάρισα, stop! Ωχ, Παναγία μου, χάσαμε τη Λάρισα. Πότε? Τώρα, παλιά. Χάσαμε τη Λάρισα, stop. Ωχ, Παναγία μου, έλα, το θέλω πολύ. Πού είναι, έλα. Είναι εξαιρετικό τραγούδι, έλα, δώσε και είναι και από live. Έλα λίγο. Δώσε! Ξεσπάστο! Χάσαμε τη Λάρισα, παιδί μου. Χάσαμε τη Λάρισα. Πότε? Παλιά. Εγώ ζω τότε.

0: Μαρία.
1: Αχ, παιδί μου, χάσαμε τη Λάρισα. Στοπ! Ουφ! Παναγία μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Ουφ, ναι. Πρέπει σιγά σιγά. Τι ώρα είναι? 8 πήγε. Ήταν η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Να θυμάστε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι πάντα έτοιμος.
2: Όσο μπορείτε,
3: σβήστε τα φώτα.
2: Σβήστε τα φώτα.
1: Σβήστε το φως.
4: Είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
2: Σαχούρι, δηλαδή.
1: Σβήστε το φως και εμείς θα τα σβήσουμε, παιδί μου. Πρέπει να τέτοιο. Κάτσε, πέ, μισό λεπτό να βγουν. Σβήσε το φως.
2: Όσο μπορείτε,
3: σβήστε τα φώτα.
2: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
4: Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
2: Σαχούρι, δηλαδή.
1: Ναι, μην το κάνεις αχούρε, κατάλαβες. Δώσε, γεια σας. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη εδώ, ζωντανά, στο radioparis.gr. Ραδιομπάχαλο, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: νομίζω να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για να περάσει παρακαλώ. Για να περάσει παρακαλώ.
1: Έχουμε μαζί μας ένα μαχητικό πάνελ, οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Σοφία Βούλτευση, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, νότιος τομέας, πρώην υπουργός, κυρία Βούλτευση. Καλησπέρα, κυρία Βούλτευση.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
1: Πάμε να δούμε τον αγώνα! Εσάς τι σας κατηγορούν, κυρία Βούλτευση? Ότι ο Μητσοτάκης μας είπε θα πάρει μέτρα, καθυστέρησε, ναι. Και σας κατηγορεί όλη η αντιπολίτευση ότι το βλέπατε το έργο να έρχεται. Και εσείς καθυστερήσατε να ανακοινώσετε μέτρα.
2: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν θα
1: τα μέτρα τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε το.
3: Κυρία
2: Βούλτευση, και το λένε το σώμα επιθετικών. Όχι, όχι, δεν ζούμε.
4: Τι είπατε?
2: 26. Όχι, όχι, δεν ζούμε. Εγώ ζω.
5: Τώρα είστε έτοιμοι για μιούτ.
2: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
1: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα που ανακοινώνουμε.
5: Πότε χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
2: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 1997, τη χάσαμε από την Αμερική.
5: Πάμε τώρα στο
1: 1000.
6: Έχει τρελαθεί, ρε μαλάκα.
1: Βρε παιδιά, sorry, εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
2: Αφήστε με να μιλήσω.
1: Αφήνω, αλλά.
2: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, ακούστε.
7: Μας έχεις πλήξει με τις προδαπίπες. Μας έχεις πλήξει με τις προδαπίπες.
8: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα. Η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
9: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
8: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
9: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: τον κόσμο κι όλα μου φταίνε.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης.
4: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
3: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

Και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στον πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί. Τη σκέψη σου ένα κλουβί.

Λίκε, Λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι.

ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

νοιάζει. Δικό σου η αλήθεια το φως σου. Μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει, ο κόσμος τρομάζει. Μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί. Τώρα η αγάπη σου με πνίγει

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό.

καιρό. Να βλέπω ότι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό. Μπορώ

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: να πάω.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς. Θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι, μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.